Δώσουν off, πάλι σα somber. The cat, my body isn't ready for a nerdy sermon. Βέβαια, έχουμε το κρατή στη ρικούλ ντάρμπα. Λι, εγκουέρτ νιστά σε τα σέρμεν τη του ούτερα ο παίζ να μπελ μότ ελ μότ. Έτσι, είπε η σέμα δε και να ραζάει ραζιά. Το εικόνα να μέτρη να μπελ μια κουκόλα. Άρε, βεραμέντα η έμπτα κρατή. Με νούμερο 24, κόπιτα είναι φω φιτσάρι τάνα. Μαρτάει απάντηνε τζουμά, Mr. Alex Warren, ο Emerald Eyes.